0: Τολόπου, νεμπί, τάκ, ενόξι, εμακάθι, υπήρτα μαρες παιδιών και τσιγελελε, άνιδε κέφετ ενιόν και
1: ήλτο μακόνια,
0: Βουίζος FM,
1: μόνο πάντη.